0: παίκτη έπνε η Παράνδο, Κώστα Πασκοσέλο, Ελένη Σάιν, να μην τα προάρει, που είναι επέμψα, να μην τα αλλάξει τα λιξάμπλα, τόσο άμπλα να μπα, στήκη κατσό.
1: Αχα.
0: Και αντισλά, πόνε με Τζοτζινά.
1: Τζοτζινά. Ακαινό αρέσει.
0: Δεν είναι στην τέλο, πατά τον πλάλο. Να μπα σάιλο, αν με αμάνω ότι όλο με και πρακτικό στάφλο. Σταμ τράκ, να πιέμε τρίλα που είσαι. Θα έχει η πλάνα, δούπλα τέλη, το αγατά. Να κάνετε και λόγω τα μάγκη, είναι τέλο πόστα, όπλεκ που είσαι, πιέμε τρίλα. Δούπλα μου είναι, λάγει μου κατά πίεση, λάγει η πλάνα, πιέμε τρίλα.

0: είμαι και ο Ανέστα. Πού τη λέω να στέσαι εντάσσο.
1: Στα πίση, μίλα που τη λέω 93. Ποιο σώμη. UMFM Top 4 at 4. You feeling too. Here now.

Hey, να είμαι σκέλη μάρμπλα, νιου πλαγένια. Μπλοσάζι, μίστη λαϊκ γιέτ. Α, πλείς. Tomorrow's Friday, να σαν τρία ρε, να μιλώ κολούγκα, μπλοσάζι, πλείς, λαϊθε. Hey, να είμαι νιου πλαγένια, σαν πως έμκαν κούτι, λαϊκ him, αν μ' αγκούτα σόλου.

0: Jube FM, one time Butterfins, good night long you na είχα σάμπλα story, είναι ο story πάθες σάμπλα time του κάνεις εις ταύλο, night time night να Jube at stop, no got noise να κάνεις εις ταύλο Jube λόγου μας πλέσε, quiet να time you λούλουλο, μοίρα Jube at go, εμείνω safe του μας so, no going to look μοίρα του μας λο night λόγω του λούλου μοίρα εγώ να μπορούσε πάει λίγο μας όντλα έξτρα μάντου σαν άλλο μπάξετ να όκλω μπράσιμ γράσιμ όμως εμείου μπράσιμ γράσιμ.
1: Αλλά τι είναι όκλω στα πλό όκλω τίγτιν του μας λίγου για.
2: Έμπα ιου τίγι μια. Yumi FM, you, feeling too.
3: One MT employee, Blues, Marons, this the state of origin season, Dulux giving you Sunslow paint now win. Buy many 4-liter Dulux premium paint, slow one blood transaction, now winning instant Blues or Marons.

Governor Estratlon News Central και γέννη βλογγέρι Βάιβου One Time Jam Boy να NCG Central Girls Boys One Time Still Winning. Μην κοιμ πλάκαμε σαν πλάκαμε στα βλέα να κοίσιμ βλόγ λέμε. Maybe λούσιν την κοινή σλοπλές να νο βλόγ κόπε και να. Alright, σκέλιμ για νιού πλάσιν τσιν βλόγ Naxi J One Time Gigantic Hybrid Oro Kaiva. Εμ καμ γουτ, αν μαγμίτας όλ.

αισθητή τσαντόπερο, ο μπίτι που κρυτολαϊτέ, μη πλα τρίπλα που είσαι, μη πλα στάλο λουκέσαι, μη την ημουκά ότι μου λουκέσαι, άρα με πέμε, το display morning time, σκάμ σουίτσο, μη πλα λασάλιμ, σαν να γκρίδιν σου μη πλάλο, σαν να φρέντ σου μη πλάγε, σε ψάι το λένε ρον να μου τέγω την τρί, και σε λόγω ή την νοήτημο σπότσε, να μου ράμνω, λουκέσαι να μα πει, το ψάλο τραβάπη, το πλούκου τα ρόνα, νόγω τεμ μπάμπι ποτόλσο, μπάμι. Rail na mod na gura no train so please struggle good na make na spot check round all get a look since ami pla triple at mi pla stable lo que sen lo que sen lo again looking good the night operation operation brutal at the finish.

0: Για μη σαλίτε δείξτε με κολλό λέει Λομάμ στολ Λάινα, ο Λάιν τέμι λαός Γεμπρέλ Δάλφι Λίεν Τι κάνε γιου
1: Thank you, true. Good morning. Thank you for supporting me.
0: Yes, one guy.
1: Like it.